φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδενα. Μπαίνενε και να το γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Νούχρα με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβ πεν σλάι. Χάντε το πρεζάντα για να του είμαι γκέν. Πριν τα όλη σε μνήσα κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.